0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajagul Venda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajagul Venda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongul pan of zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Lajagul Venda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: LGR.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μα

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσέπη.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ακούτε LGR. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Hey LGR, London Greek Radio, είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Ξέρεις το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Να σας πω ότι εκπέμπουμε στη συχνότητα 103,3 στα FM, εδώ στο βόρειο Λονδίνου και λίγο πιο πέρα. Εκπέμπουμε μέσω του DAB στην Γλασκόβη, στον Birmingham, Midlands και εδώ στο Λονδίνο. Και εκπέμπουμε σε όλο τον κόσμο μέσω του www.lgr.co.uk. Καλώς ορίσατε. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο. Ανεβασμένη για σήμερα θερμοκρασία αρκετά. Καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά. Να ευχηθούμε σε όλους όσοι γιορτάζουν, ο Παναγιώτης, ο Πανίκος, ο Πάνος, η Μαρία, η Μαρούλα και όλοι που γιορτάζουν σήμερα, να έχουν μια θαυμάσια μέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Δόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3.

0: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Σας αγαπώ. Αντώνης Ρέμος και Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και μας έφεραν, κυρίες και κύριοι, στα 24 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Ροντίνο. Καλή σας ημέρα και πάλι. Ο καιρός μας σήμερα, 19 βαθμοί προς το παρόν Κελσίου, και ανεβαίνει σιγά σιγά, θα πάει μέχρι 27. Γύρω στις 2 η ώρα θα είναι στους 27 βαθμούς και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 5. Μετά θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά και πάλι. Στις 8 και 23 λεπτά θα δύσει ο ήλιος, με την θερμοκρασία να κατέβει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα να πω στην κυρία Άννα, που θέλει να γνωρίζει, όπως και εσείς οι άλλοι, αν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Θα μας κάνει τη χάρη, μετά την δύση του ήλιου θα βγει και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ξημερώνει αύριο το πρωί 5 και 47 λεπτά με θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 βαθμούς μέχρι 27, και αύριο Κυριακή θα κυμαίνεται από 17 μέχρι 25 βαθμούς, το ίδιο και την Δευτέρα και την Τρίτη. Αυτά είναι τα προγνωστικά, όπως μας τα δίνουν εδώ οι ειδικοί, και εμείς τα μεταφέρουμε σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά. Ισχυρός σεισμός 7,7 ρίχτερ στην Ινδονησία, νεκροί και καταστραμμένα κτίρια. Ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί με ισχυρότερο στα 6,1 ρίχτερ. Άγρια επίθεση στη Λεμεσό, στο νοσοκομείο 39χρονος, στην Τεχεράνη, σε τραμ. Τα στενά του Ορμούς ήταν, είναι και θα παραμείνουν ιρανικά. Ο πρώτος μαύρος, σε εισαγωγικά, 15 Αυγουστός του 1974, στη Λαβωμένη Αμόχωστο. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στην μάχη για διάκριση. 5 χωριά για δροσερό lunch ανήμερα του 15 Αυγούστου. Πώς στάθηκε οικονομικά η Κύπρος μετά το 1974 από την απόλυτη καταστροφή στο οικονομικό θαύμα. Από τότε, για να δούμε, στάχτη τετράτροχες μοτοσυκλέτες και οχήματα μπάκι στον Πρωταρά, στόχος εμπριστών, κατάστημα ενοικίασης. Από πότε θα μπορείς να δεις online πόσους βαθμούς ποινής έχεις. 15 Αύγουστος με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. 8 πρόσωπα με χειροπέδες μετά από νυχτερινά σαφάρι ελέγχων της αστυνομίας. Η ΑΔΙΠΑ διόρισε ποινικούς ανακριτές για τις καταγγελίες της Άννης Αλεξούη. Κύπρος και εγκληματικότητα. Πού βρίσκεται η κατάσταση και τι μαρτυρούν οι αριθμοί. Αυτά είναι τα κυπριακά έντυπα και σε λίγο θα δούμε και τα ελληνικά, όπως καθώς επίσης και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Κώστας Χατζής και Έμνη στη Μαρινέλα. Και πάμε να δούμε τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Ισχυρός σεισμός 7,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Το είδαμε και στα κυπριακά έντυπα. Τουλάχιστον 20 νεκροί. Προηγήθηκε έκρηξη ηφαιστείου. Συγκλονιστική ιστορία. Αδέλφια έχασαν σχεδόν ολόκληρη την οικογένειά τους στο σεισμό της Βενεζουέλας. Πήγαν στην Κολομβία και τους χτύπησε και εκεί ο Εγκέλαδος. Τελευταία αγκαλιά κάτω από τα ερείπια για ένα ζευγάρι, ζωντανή μία από τις τρίνιμες κόρες. Σεισμό στην Κολομβία, πώς χτυπά σε εισαγωγικά τη μακόσμια αγορά του καφέ. Ποια δρομολόγια διαπραγματεύονται και πραγματοποιούνται από τα λιμάνια της Αττικής απαγορευτικό απόπλου μέχρι τη Σμία. Καιρός ισχυρά μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα ρίξει καταιγίδες. Τορπιλισμός της Έλλης σε εισαγωγικά στην Τίνο το 15 Αύγουστο του 1940, αρχιτικό ντοκουμέντο και μαρτυρίες. Πιο κάτω, μπόνους για 40.000 δημόσιους υπαλλήλους, τα 4 κριτήρια για την επιβράβευση. Εδώ, στενό μαρκάρισμα της Τουρκίας στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία της Μέκκας. Το καλοκαίρι των Ελλήνων, διακοπές ρε παιδιά, φίλους ή σύντροφο. Πού πάνε, με ποιους και πότε μένουν. Δραματική εξέλιξη, νεκρός ο καθηγητής του Cambridge που κατηγορείται για λογοκλοπή. Εδώ, κοίμηση της Σεοντόκου και 15 Αύγουστος, ασπροφορούσα βουργάρα. Ασπροφορούσα βουργάρα εκατολιανή βαρκού κανάλα με τα ξένια, αυτά είναι τα 629 προσωνύμια της Παναγίας. Τουρισμός υπερπολιτελείας, η αγορά των βιλών που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ την ημέρα. Πιο κάτω, άλλος για πάρο τράβηξε και άλλος για την Χαλκιδική που κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές. No comment. Να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Εορτολόγιο, μεγάλη γιορτή σήμερα 15 Αυγούστου. Τα ονόματα που γιορτάζουν 15 Αύγουστο στο εορταστικό πρόγραμμα των μεγάλων προσκυνημάτων, αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα newsbomb.gr και εκεί θα βρείτε λεπτομέρειες πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα μέσα μεταφοράς. Μιλάμε για την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Νέα Υόρκη, μενόμενος άντρας επιτέθηκε σε συναγωγή κατά την διάρκεια του Σαμπάτ. Στην Πάρο, η φρεγάτα Κίμων θα αποδώσει τιμές στην Παναγία. Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου, θερμότερος και υγρότερος από το κανονικό. Πιο κάτω, η τραγική μοίρα της Μαριέζ Ναγερή. Εξαναγκάστηκε σε γάμο στα 17 της, την παρενοχλούσαν σεξουαλικά φίλοι του συζύγου, εκτελέστηκε στα 24. Τρέχοντας με 800 χιλιόμετρα την ώρα, νέο παγκόσμιο ρεκόρ για κινέζικο τρένο μαγνητικής αιώρησης. Ιράν προς Τραμπ. Τα στενά του Ορμούς δεν μπορούν να καταληφθούν με ένα tweet. Πιο κάτω, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ελληνικές συμμετοχές σε 7 τελικούς, το πρόγραμμα της έκτης ημέρας. και πιο κάτω Ουάσιγκτον ύποπτο αντικείμενο που κοινοποίησε τις αρχές αποδείχθηκε ερωτικό παιχνίδι. Ωραία. Αυτά είναι τα έντυπα τα κυπριακά, τα ελληνικά με συγχωρείτε, και πάμε να ακούσουμε κάποια σύντομα διαφημιστικά, μετά γυρνάμε εδώ για να δούμε και τα διεθνή νέα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: και η Μαρία, να ζούσουν οι Μαρίες που γιορτάζουν σήμερα, ο Μάριος, η Μαρία, ο Πάνος, ο Παναγής, ο Παναγιώτης, η Μέρη, η Μαρούλα. Καλή ημέρα να έχετε όλοι σας όσοι γιορτάζετε. Πάμε να δούμε τα διεθνή έντυπα, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις λοιπόν από τον κόσμο, με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό, τα παίρνουμε από τα www.lifo.gr. Αυτά είναι τα... Είναι λοιπόν lifo.gr/now/world. Σεισμός στην Κολομβία, έκτη ημέρα αγωνίας για τους αγνοούμενους, εικόνες αποκάλυψης. Σεισμός 7,7 ρίχτερ στην Ινδονησία, τουλάχιστον 20 νεκροί, κατέρευσαν κτίρια, έτρεχαν να σωθούν. Ντόναλντ Τραμπ, προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο για την κατασκευή της αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Τούσκ, η Πολωνία επέτρεψε ρωσικό σχέδιο δολοφονίας Αμερικανού πολίτη στην Βαρσοβία. Ο κύριος Τραμπ, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούς, τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις εισαγωγές τρόνς. Πανεπιστήμιο Cambridge, ο καθηγητής Jason Andney είναι νεκρός λίγες μέρες μετά την παραίτησή του. Λουίτσι Μαντζόνε ομολόγησε πως σκότωσε τον Μπράιαν Τόμσον, τον πυροβόλησα και πέθανε, είπε. Ντόναλντ Τραμπ για USS, ούτε κατά διάνοια δεν κράτησε αρκετά η αποστολή του. Και πιο κάτω, δυτικοί όχθροι Ισραηλινοί ακτιβιστές προσπαθούν να μεταφέρουν τρόφιμα σε Παλαιστίνιους. Ο Νετανιάχου αποκάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας. Βέλγιο, εργάτες ανακάλυψαν θησαυρό 9 εκατομμυρίων ευρώ κρυμμένο στους τοίχους σπιτιού. Μάλιστα, στην Θέουτα λογαριασμοί του Instagram προσφέρουν επιπληρωμή συμβουλές για το πέρασμα των συνόρων. Δυτική όχθη, Ισραηλινοί επικοί κατέλαβαν υδάτινο πόρο για να δημιουργήσουν πισίνα αναψυχής. Και πιο κάτω, Λουίτσι Μαντζόνε δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες σχετικές με τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον. Τέιλορ Σουίφτ, στα δικαστήρια ο τίτλος του άλμπουμ «The Life of a Showgirl». Νέος εκτροχιασμός τρένου στην Αγγλία. Οι πρώτες πληροφορίες. Λουίτσι Μαντζόνε, σήμερα λέει η έκταση ακροματική διαδικασία, τι αλλάζει εάν δηλώσει ένοχος. Και στη Γαλλία το Συντηρητικό Συμβούλιο μπλόκαρε την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Για να δούμε τι λέει εδώ αναλυτικότερα για το εκτροχιασμό τρένου στην Αγγλία. Οι πρώτες πληροφορίες, το δεύτερο συμβάν σε ένα 24ωρο Νέο περιστατικό εκτροχιασμού τρένου σημειώθηκε στην Αγγλία, αυτή τη φορά κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό του Wickford στην Κομιτεία του Έσεξ, μόλις μία μέρα μετά το σοβαρό ατύχημα από το οποίο τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι. Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία μεταφορών British Transport Police, οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τις 2:12 τοπική ώρα, έπειτα από αναφορές ότι τα πίσω βαγόνια αμαξοστοιχίες της εταιρείας Crater Anglia είχαν εκτροχιαστεί. Οι αστυνομικοί λοιπόν που εύσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η αμαξοστοιχία παρέμενε σε όρθια θέση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Εκτροχιασμός τρένου στην Αγγλία, κλειστές γραμμές στο δίκτυο. Το περιστατικό προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της National Rail. Ανακοίνωσαν όλες οι γραμμές μεταξύ του Southend Victoria και του Wickford παραμένουν κλειστές τουλάχιστον έως τις 16:30 τοπική ώρα, ενώ συνεργεία εργάζονται για να διαπιστώσουν τα αίτια του εκτροχιασμού και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε 7 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε μάλλον κάποια τραγούδια μέχρι μας πάρουν στο δελτίο ειδήσεων και μετά θα γυρίσω πίσω. 8 με 10 και πάλι σήμερα. Χορηγός μας ο Δόκτωρας Βασίλη Μαύρου από το Varosi Lefkins and Estates, όπως κάθε Σάββατο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. NGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, το οποίο βρίσκεται στην διεύθυνση 176 Tollington Park, London and 43AJ. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Το τηλέφωνο τους για επικοινωνία 020-7263-8100. Σας περιμένουν εκεί πάντοτε πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν, κυρίες και κύριοι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Κατερίνα Παπαδοπούλου και το Γιασεμίν και μας έφερε στα 16 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο. Να διαβάσουμε ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για το κοινοτικό πανηγύρι που θα γίνει σήμερα. Εν τω μεταξύ, ψες εκεί στην Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green τελέστηκε πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός και ήταν μια πολύ έτσι ευαίσθητη βραδιά. Βρεθήκαμε εκεί εψές από τις 7 μέχρι και τις 9:30 περίπου. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green του Βορείου Λονδίνου διοργανώνει το ετήσιο της κοινωνικό πανηγύρι σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, ανήμερα της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μετά την Θεία Λειτουργία, η οποία θα αρχίσει, άρχισε ήδη στις 8:45. Σε λίγο θα αρχίσει. Εχτες, όπως έχω πει, την Παρασκευή, τελέστηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, παρουσία του Σεβδομιωτάτου Αρχιεπισκόπου Μεγάλης Βρετανίας και Θεατήρων κυρίου Νικήτα. Δημαξής το πανηγύρι σήμερα μετά την Θεία Λειτουργία θα υπάρχουν προσπόληση σουβλάκια, λουκουμάδες, κούπες, παρουσιακά αλμυρά, γλυκά και διάφορες άλλες λιχουδιές, και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Σας αναμένουμε με χαρά για να περάσουμε όλοι μαζί μια όμορφη μέρα, αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο της κοινότητας. Εν τω μεταξύ, αύριο την Κυριακή θα υπάρχει αγρυπνία επί της μνήμης του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, με την ευλογία του Σεβδομιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα, θα τελεστεί ιερά αγρυπνία αύριο την Κυριακή 16 Αυγούστου στις 6:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green, επί τη μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας θα τεθούν προσκύνηση τα ιερά λείψανα του Αγίου. Είναι μια ευκαιρία ειδικά για τη νέα γενιά να βιώσουν στιγμές κατάνοιξης και ευλάβειας μέσα στην ελευθερωτική ζωή της Εκκλησίας. Αύριο λοιπόν. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε τραγούδι. 20 λεπτά μετά τις 8.

0: Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
1: Τίμια παιδιά! Το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά!
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα!
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη! 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές!
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της!
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά!
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο!
1: Καλό! Και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα!
2: Μα είναι σωστά! Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά!
3: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course and because they are probably the best.
0: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
4: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσητικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

30 λεπτά λοιπόν, γυρίσεις και γύρι μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο και συνεχίζουμε. Θέλω να σας πω λίγο για το, απλά να σας θυμίσω για το Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Wood Green. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί και θα συνεχίσει μέχρι και τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. The third Bicommunal Cypriot Festival. It will be the Sunday, the 4th of October, 2026, BCF 26, at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London, N22-5HJ. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free.

0: τόσα δρομολόγια. Αδειό είμαι τρένο.
1: Ο Απόν, λοιπόν. Και εμείς συνεχίζουμε να πω καλημέρα θέλω εκεί στο Δήμο Σκοτεινένταλ, το γνωστό σας κατάστημα Δήμο Σκοτεινένταλ. Είναι πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές πάντοτε. Και εντωμεταξύ να πούμε ότι κάνει και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους για να δείτε περισσότερα www.dimos-continental.co.uk. Ο Μάριος και η Ειρήνη είναι πάντα εκεί και σας περιμένουν. Καλημέρα στο Μάριο και στην Ειρήνη. Καλό Σάββατο Κυρίακο. Πολλές ευχές για καλές δουλειές εύχομαι. Και να τους χαρίσουμε και το επόμενο το τραγούδι. Και το ίδιο τραγούδι θέλω να το χαρίσω και στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας και την οικογένειά της για μια πολύ όμορφη μέρα. Και όσοι γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά. Και επίσης να καλημερίσω και την κυρία Ελενού. Καλημέρα σας κυρία Ελενού, εύχομαι να είστε καλά.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
3: Και για να ρίξουμε μια ματιά στο ρολόι, 8:39:40 σε όλα λεπτά. Καλημέρα να πω στην κυρία Ανδρούλα που είναι μαζί μας, στον κύριο Ανδρέα. Καλημέρα στην κυρία Εύα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Κύριε Εύα μου, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια και να χαιρετήσουμε όλους που γιορτάζουν σήμερα, είπε η κυρία Εύα. Ευχές πολλές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα, ανεξαιρέτως. Χρόνια πολλά σε όλους. Ωραία λοιπόν, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι ένα κυπριακό τραγούδι και ιδιαίτερα η κυρία Εύα της αρέσουν πάρα πολύ τα κυπριακά τραγούδια, όπως και εμένα φυσικά, και είμαι σίγουρος και σε πολλούς από εσάς. Κυπριακά τραγούδια λοιπόν, και είναι η αγαπημένη μου Κωνσταντίνα και μία λέξη Μητσά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

0: Μένει συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

Έχουμε 9 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Μόλις επικοινώνησα με τον γιο μου τον Παναγιώτη να του ευχηθώ χρόνια πολλά και χρόνια πολλά στην εγγονή μου την Όπα Μαρία που γιορτάζει και αυτή, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της και για την ονομαστική της γιορτή, και χρόνια πολλά στη Κύλη. Κύλη η οποία είναι του Χρήστου, του γιού μου, και αυτή γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά επίσης από την κυρία Έλλη στην κόρη της, στην θηγατέρα της, την Μέρη. Χρόνια πολλά στη ξαέρφη μου στην Κύπρο. Και τι άλλο να πούμε, να τους χαρίσουμε όλους το επόμενο τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη, να κάνουν όνειρα, γιατί τα όνειρα καμιά φορά γίνονται πραγματικότητα.

0: Να πούμε ένα ευχαριστώ στο χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London, N43AJ. Να σας θυμίσω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και να πούμε ότι πληρώνουν προκαταβολικά. Κάντε τους ένα τηλέφωνο 020-7263-8100. Μιλήστε μαζί τους, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι και πηγαίνετε να τους δείτε εκεί. Είμαι σίγουρος ότι είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Μιλή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης, που είναι η χορηγή μας κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες, στους δύο οίκους ευγυρίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το προσωπικό και τους σταμόνες εκεί. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Πάνο τον Σαββίδη, εύχομαι να ακούει, έχει πάει διακοπές αλλά κάποτε ακούει. Τον φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας, καλημέρα αγαπητέ φίλε. Τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του, τον Δώρο τον Μούλο, ο οποίος είναι πάντα στο μάξι και ακούει. Και επίσης ο Τάσος Χάνας είναι στο μάξι και ακούει τακτικά. Καλημέρα στον Τάσο και στον άλλο τον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στον Νίκολας Πρίντες. Καλή σας ημέρα και σε όλη την οικογένεια. Τον Τόνι Θεοδόρου, τον καλό μου το φίλο τον Τόνι. Και χαιρετώ επίσης όλους εκεί στο Λούτσια, τον Θανάση και τον Γιάννη και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Απέναντι είναι το YNS. Καλημέρα σε όλους εκεί και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Εδώ είμαστε.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: LGR 103,3.
3: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

άλλη μία. Και άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια!

0: Πολύ χειροκρότημα έπεσε εδώ. 20 λεπτά μετά τις 9. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλημέρα στον αγαπητό Δημήτρη, τον Μορφίτη. Ναι, αγαπητέ μου Δημήτρη, χθες ήταν η επέτειος που έπεσε η Αμόχωστος και η Μόρφου και άλλες περιοχές της Κύπρου. Κάναμε ένα ειδικό αφιέρωμα χθες, σχεδόν 2 ώρες, και θυμηθήκαμε την Αμόχωστο, την Μόρφου, τα περίχωρα, και δώσαμε έτσι το παρόν μας για να μην ξεχνούμε, για να θυμούμαστε, για την διατήρηση της μνήμης και για την ελπίδα που υπάρχει, που είμαι σίγουρος ότι όταν υπάρχει ελπίδα, όπως έχω πει και νωρίτερα, τα όνειρα καμιά φορά γίνονται πραγματικότητα. Ευχαριστίες και πάλι θέλω να πω στον χορηγό μας, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου, που είναι μαζί μας πάντοτε και μας στηρίζει, και να ακούσουμε λοιπόν τα διαφημιστικά που είναι έτοιμα, και μετά έρχεται ένα τραγουδάκι, και μετά από αυτό έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Αυτά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311, ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Είναι το «Ραντεβού στο Εκκλησάκι» του Γιάννη Φακινού. Θέλω να το χαρίσω εκεί στα Αστέρια, στο Cleaners Unite, The Boys and the Girls. Thank you very much for your services, Boys and Girls. Στον κύριο Γιώργο Αρναούτη, στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άτεμις, στον Roger Greg. Θέλω να πω καλημέρα στον Πανίκο, εκεί στο Δημητρίων English. Καλημέρα στον Κίκης Πούτσερς. Καλημέρα στο Ζούρτο. Καλημέρα στο Taste of Cyprus. Τα καλά τα κορίτσια και τα γόρια. Δύο καταστήματα λοιπόν, ένα στο Chesant και ένα στο Palmer's Green. Καλημέρα στους τακτικούς εκεί τους πελάτες, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον Κρίς, τον κύριο Παντελή, τον Σαββάκη, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, όλους εκεί ανεξαιρέτως. Και να τους χαρίσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Όμορφο τραγούδι, ωραίο τραγουδάκι, καλοκαιρινό, στα 31 λεπτά μετά τις 9 και εδώ να χαιρετήσω τη Μελίνα. Η Μελίνα λοιπόν, οικογενειακός, θέλει να αφιερώσει στην αδερφή της, την Δέσποινα, που γιορτάζει σήμερα, η Δέσποινα που μένει στο Wilson. Αν το πιάσα καλά, χρόνια πολλά λοιπόν, και είναι η όμορφη επιώτησα. Να ζήσει η Δέσποινα χρόνια πολλά.

Εγώ ζήτησα επιώτησα και μου βγήκε πυριώτησα. Τώρα ξέρω τι να κάνουμε. Είναι και αυτά. Βγαίνουν, βάζεις ένα τίτλο εκεί και σου βγάζει αυτό που βγάζει. Λοιπόν, δεν βρήκα επιώτησα, βρήκα πυρεώτησα. Εύχομαι να είναι εντάξει. Πάντως και η μια όμορφη και η άλλη. Νομίζω. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε. Επιώτησα λέει. Λοιπόν, νομίζω ότι θα ξαναδοκιμάσω αυτή την προσπάθεια, την ξανακάνω για να δούμε αν πετύχουμε, γιατί έβαλα διαφορετικό τίτλο τώρα και πολύ πιθανό να βγει αυτό το τραγούδι. Είναι μάλλον νησιώτικο, πρέπει να είναι. Βαγγέλη Κονιτοπούλου. Ξανά πάμε στη Δέσποινα λοιπόν, που γιορτάζει και η αδερφή της η Μελίνα και η γονιακός θέλουν να της ευχηθούν χρόνια πολλά, αλλά ταυτόχρονα εγώ θέλω να ευχηθώ στην άλλη την κυρία Δέσποινα εδώ στο Δέσποινας Foods, τα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και όλο το προσωπικό εκεί. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Εύχομαι αυτό να είναι

Αυτά λοιπόν που λέτε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Βρέθηκα εκεί την Δευτέρα και την Πέμπτη. Και να χαιρετήσω ιδιαίτερα την Διευθύντρια, την κυρία Χρυστάλλα Δοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Να χαιρετήσω το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Χαιρετώ επίσης τον Κώστα στο καφενείο κάτω και την Βικτόρια. Γεια σου Βικτόρια με το πλατή χαμόγελο. Καλή σου ημέρα. Και την Άννα. Τι κάνει η Άννα και η Μαρία. Και επίσης όλο το υπόλοιπο προσωπικό ανεξαιρέτως και τους θαμώνες όλους που υπάρχουν εκεί, που πάνε τακτικά και είναι ένας τόπος που μαζεύονται και περνούν όμορφα. Να τους χαιρετήσω λοιπόν όλους και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι λοιπόν που είναι από τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μιχαλισλή, το Τροχόσπιτο, και να πάρουμε όλοι ένα τροχόσπιτο και να τραβήξουμε για κάπου, έτσι να ξεκουραστούμε. Πάμε.

και φιλόσοφος και δεν τον νοιάζει. Ευχαριστίες πολλές και πάλι στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, τους χορηγούς μας που είναι πάντα μαζί μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την στήριξη, Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά. Να πούμε ότι το Varossi Lettings ζητά σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Να πούμε ότι δεν χρεώνουν τους ιδιοκτήτες και πληρώνουν και προκαταβολικά, παρακαλώ. Πάτε τους ένα τηλέφωνο στο 020-7263-8100 και διευθετήστε ένα ραντεβού. Πηγαίνετε εκεί να τους ζείτε για να μιλήσετε μαζί τους. Είναι πάντα πρόθυμοι εκεί να σας εξυπηρετήσουν. Θα χαρίσω στο Varossi Lettings and Estates, στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, ένα τραγούδι από την Έλενα Χατζιαυξέντη, τη φίλη μου, η οποία είναι μια θαυμάσια καλλιτέχνης.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This
1: is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Έχουμε 8 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνετε μαζί μου. Θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ αγαπητέ μου Γιώργο, και να ακούσουμε τον Γιώργο να μας πει το επόμενο τραγούδι και θα επανέλθω για να κλείσουμε για σήμερα.

εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου. Να ευχηθώ να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Καλή Παναγιά, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Και θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 7, ώρα Λονδίνου. 7 η ώρα, ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου. Αυτά. Εγώ σας αγαπώ πολύ, να έχουμε υγεία. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Και θέλω να πάω έσω μου. Μουσική Κύπρος Χαλάμπους. Κλείνουμε με αυτό. Bye bye.

Ένα νερό κυραβάγελιο, ένα νερό κρύο νερό.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
5: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: LGR 103,3.
1: Πότε σβηνές μικρή τα γενέθλια κεριά σου? Πότε ήρθε εκεί η στιγμή που άνοιξες φτερά δικά σου?

Αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα,

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Για πάμε και τα καλαματιανά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ένα και μοναδικό.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
2: For the latest news, gossip and pictures, find us on Facebook by searching for London Greek Radio and join in the fun.

0: Έχουμε να ακούσει μέλισσε 30-40. Γιάννης Φρούταρχος, το φωνάζω. Και μόλις τώρα, αυτό το καλοκαίρι, έλικο κίνο. Επίσης μας κάνει η παρέα η χορηγή μας, Cocorico Italiana Restaurant. Τους χαιρετούμε, καλές δουλειές σε όλα παιδιά, σε όλη την ομάδα εκεί. A little reminder of their dates. You can find them at 1314, 1316 High Road, London, N20 in Whetstone. Check out their menus online or make your reservations directly via their website at cocoricorestaurant.co.uk. And if you want to give them a call with any queries, 8445 1188.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Parnmead, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: This programme is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

Γιορτάζω σήμερα της Παναγίας, τη μισή της. Χρόνια σας πολλά. Πολλά να περάσετε. Πολλές ευχές σε όλους σας που γιορτάζετε. Χρόνια σας πολλά, όπως είπαμε. Συνεχίζουμε τώρα με το Σταμάτης Γονίδης και Ιούλια Καλαμάνη. Το τραγούδι είναι Καΐνα.

Κωνσταντίνος Αργυρός, μιλώ για σένα. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας για αυτή την ώρα. Fantozy Pizzeria and Restaurant in Southgate, located at 100-102, that's on Chase Side. Find them online at fantozyitalian.co.uk. You can also give them a call on 0208 447 9082 and indulge in their gorgeous menu, delicious Italian cuisine, bringing the soul of Italy right here to North London. Συνεχίζουμε τώρα με τη Μερίνα Ζάρτη με το Loco Mondo. Αυτό το χαρίζουμε στο Ηλία Γεωργίου. Θέλει να χαιρετήσει όλη την οικογένεια του, παιδιά, αγκόνια. Επίσης το κοινοτικό του Άγιο Δημητρίου, στο καλό του φίλο το Κονίλια. Σε εμάς, Βέλγια, σε ευχαριστούμε, Ηλία, να είσαι και εσύ καλά. Καλό

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Here we go.
1: Ένα και μοναδικό.
8: Discover the taste of Italy right here in Southgate at Fantozzi, the stylish brick-walled Italian restaurant and bar everyone's talking about. Enjoy stone-baked pizzas, juicy burgers, comforting pastas, steak and fish crafted with fresh, seasonal ingredients. Visit us at 100-102 Chase Side, London N14, 5PH. Book your table now on 020-8447-9082 or explore our full menu at fantozziitalian.co.uk. Fantozzi, authentic flavour, unforgettable
9: LGR,
8: atmosphere.
9: The heartbeat of the Greek community.

μάλλον νύχτα γίνονται τα θαύματα. Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο κλασικά τραγούδια. Όμως πρώτα να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, Fantozzi Pizzeria and Restaurant in Southgate. Find them at 100-102 Chayside, N14. The number to call for any queries or reservations, 8447-9082. And find them online at fantozzi.co, fantozziitalian.co.uk. That's the website that you need. Το επόμενο μας τραγουδάκι είναι Μανώλης Αγγελόπουλος, Όσο Αξίζεις Εσύ. Το έχει διαλέξει αυτό η Εύα μας Λισάνδρου, το χαρίζει αυτό σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Έχω πολλές πολλές ευχές για μας εδώ σε Ελτζιά, η οικογένεια της, όλο το προσωπικό εδώ. Καλό Σαββατοκύριο να έχουμε και υγεία πάνω από όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύα μου. Πολλές, πολλές ευχές και σε εσένα και στους δικούς σου. This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

0: εσένα.
1: Μουσική επιλογή που έχει διαλέξει η Εύα μας. Πάμε τώρα σε ένα νησιώτικο του Πάρη, Ουτάρι, Τάρι, η Βασούλα. Θέλω να το ακούσει αυτό. Όχι, γιατί γίνει και τώρα. Πάμε στο Θάνος Πετρελής Βότα. Μην έχεις 9, θα σου το εύρω, Βασούλα μου. Πάμε να ακούσουμε η ωραία του Θάνος Πετρέλης πρώτα. Αυτό θέλω ειδικά να το χαρίσω στην μαμά μου που γιορτάζει σήμερα. Καλύτερη μαμά του κόσμου. Ευχαριστώ για όλα. Καλά να είσαι πάντα. Πολύ πολύ αγάπη. Χρόνια σου πολλά.

Η ωραία του Θάνος Πετρέλης. Έχουμε χρόνια άλλο ένα το τελευταίο μας τραγουδάκι. Η Βασούλα θα το ακούσουμε τώρα, το Τάρι Τάρι του Γιάννη Μπάριο. Αφιερωμένο σε όλη την κοερία τη. Σε μένα και στους δικούς μου. Σε ευχαριστούμε, Βασούλα μου. Στη χορκανή της Ιάνδρια, οικογενειακό. Στην Εύα, Λισάνδρου. Πολλές πολλές ευχές και σε σένα, Βασούλα μου, να είσαι και εσύ πάντα καλά. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας. Fantozzi Italian Pizzeria and Restaurant. A little reminder of their deets 100 to 102. That's Chayside. Find them online at fantozziitalian.co.uk or give them a call on 8447909. No, let me give that again. 0208 447 9082. That's the number that you need. Big thank you for all your special requests and dedications. Θα απουσιάζω για δύο εβδομάδες. Θα είμαστε πάλι μαζί αρχές του Σεπτέμβρη. Until then, keep well, keep safe. Σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί. Coming up for you, the latest news headlines on the hour. And then our wonderful Stelios Sidaridis taking over the airwaves for you through till your early evening. Από μένα, Κατρίνα Νοκλέος, με μια αγκαλιά τραγούδια και πολλές, πολλές ευχές και φιλάκια. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.

Natalia Orero με τον Νίκο Κουρκουλής, Δίπλη Ζωή. Καλό σας μεσημέρι και καλώς ορίσατε. Τι κάνετε? Όλα καλά? Διασκεδάσετε αυτή την τροσιά που έχουμε σήμερα? Ουχ, μα τι ωραία. Ακόμα ζεστή, αλλά όχι πως ήμασταν την περασμένη εβδομάδα. Μαν αμάν. Και τι εβδομάδα περάσαμε. Με το eclipse, με το meteor shower, με την ζέστη. Νομίζω είπα σύν το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχουμε γραφτεί εδώ στην Αγγλία. Ελπίζω να περνάτε καλά. Ό,τι κάνετε, αν είστε διακοπές, να είστε στις παραλίες, να διασκεδάσετε αυτή τη μεγάλη μας τη μέρα. Χρόνια πολλά. Και ονομαστική γιορτή της Μαρίας, Μάριος, Μαρούλα, Δέσποινα, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Θεοτόκης. Σε όλους που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά και ελπίζω να περνάνε καλά. Εγώ είμαι ο Στέλιος Σιδερίδης. Είμαι εδώ μαζί σας ούτες 4 ως 7 απόψε, εδώ στο LGR στις 103,3 στο FM DAB Digital, στο smart speaker σας, στο application μας και στο ίντερνετ. Κατερίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τελευταίες ώρες και τι ωραίο πρόγραμμα πάλι. Πάντοτε ωραίο. Πάντοτε μαθαίνω κάτι. Και σήμερα είναι το shout out show. Αν έχετε καμιά αφιερώση, πιάσε με στο τελέφωνο 0208 346 3345. Ή στείλε μου ένα WhatsApp 0737 661 1033. Και τι έχουμε σήμερα? Έχουμε ο Νίκος Οικονομόπουλος, Κιάννα, Χριστίνα Μιλιού, Ευαγγελία, Μέλισσες, Γιώργος Παπαδόπουλος, Κριαντάφυλλος. Αλλά τώρα πάμε νύχια στον Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί σου. Μείνε εδώ συνοντισμένοι για τα καλύτερα τραγούδια. Πάμε Κωνσταντίνο. Έτσι ωραία δυνατά.

Κιάννα. Ουφ. LGR. Σάββατο το απόγευμα στο ήλιο. Πάμε τώρα στον Γιώργο Παπαδόπουλος. Είναι ταξίδι.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Γυρίσαμε το ρολόι πίσω με τρία όμορφα παλιά τραγούδια. Αρχίσαμε με τον Στράτο Διονυσίο. Αφιλότιμη. Πήγαμε στην Δούκισσα. Αχασπαρούσα. Και τώρα ακούμε την Αναβίση. Συγχαρητήρια. Τι όμορφη μέρα έχουμε σήμερα. Ελπίζω να περνάτε καλά. Μείνετε μαζί μας ως τις 7 απόψε. Πάμε τώρα στον Τριαντάφυλλο. Βλέπω κάτι όνειρα. Και τι ωραία όνειρα. Πάμε Τριαντάφυλλο. Τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο LGR.

0: Melly says, DJ Cass, Victoria, the reggae mix. Καλώς σας απόγευμα. Η ώρα είναι 5 και 6 λεπτά. Χρόνια πολλά σε όλους. Αυτή είναι η μεγάλη μας τη μέρα της Παναγίας. Όλοι που γιορτάζουν σήμερα, η Μαρία, Μαρή, Παναγιώτης, Παναγιώτα. Ελπίζω να περνάτε καλά σήμερα και χρόνια πολλά. Εγώ είμαι ο Στέλιος Σιδηρίδης. Θα είμαι εδώ μαζί σας ως τις 7 εδώ στο LGR στις 103,3 στο FM DAB Digital, στο ίντερνετ, στο smart speaker σας και στο application μας. Είναι το Shout Out Show. Γεια σας, μέσα στο τηλέφωνο 02-08-346-3345. Ή στείλε μου ένα μήνυμα στο WhatsApp 0737-661-1033. Έχουμε χρόνια πολλά στη Μαρή. Μας ακούει στην Λάρνακα. Ελπίζω να περάσεις καλά, Μαρή. Θα σου παίξουμε κάτι ωραίο, νομίζω. Τι έχουμε αυτή την ώρα? Τα καλύτερα τραγούδια. Έχουμε το μίξ περίπου 5 και 20. Πούμε και λίγο κουβέντα. Πούμε κάτι για το AI. Θα δούμε και τι γίνεται εδώ στην γη. Πάμε τώρα, είσαι στην Ευαγγελία, η τουρίστα, LGR, εδώ στο ήλιο.
1: Τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα ροδάκινα, 5 ευρώ.

Eleni Furrera με τον Βαλεντίνο Ρεγκετόν. Ελπίζω να περνάτε καλά σήμερα. Ύστερα από τα διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας για το δεύτερο μίξ του πρόγραμμα, αφιερωμένο σε όλους που γιορτάζουν σήμερα αυτήν τη μεγάλη μας ημέρα. Και στο Μαρίνο που μας ακούει. Μαρίνο, ελπίζω να διασκέδασες ψες τη νυχτά με το έργο του Ότεση. Τα λέμε ύστερα. LGA, Σαββάτο το απόγευμα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Κάθε Σάββατο τα σμίγουμε εδώ, ζωντανά, δυνατά, με ρυθμόν και με αγάπη. Πώς περνάτε σήμερα αυτήν την όμορφη μας και τη μεγάλη μας τη μέρα? Ελπίζω ωραία. Αυτόν το ωραίο το καιρόν. Τώρα έξω από τα παράθυρα εδώ. Ακόμα έχουμε ήλιο, μια σύννεφα. Αλλά λέει θα μας βρέξει περίπου 7. Εδώ στο Λονδίνο. Να δούμε, να δούμε. Θα μπορεί μια προσευχή νομίζω. Χρειάζομαστε την βροχή. Αύριο ο καιρός μας έχουμε 26 βαθμούς πάλι. Μια σύννεφα. Και ερχόμενη εβδομάδα θα πάει κάτω η θερμοκρασία. Περίπου 22 βαθμούς. Και θα έχουμε και λίγη βροχή. Yeah, the weather is a changing. And my garden is very happy, I hope. It did rain last night. Yes, it did. It was very early in early hours. I know that. So how are you getting on today? You finished work? You heading home? Are you home? Are you going to do your traditional Vega Ben de Augusto souvla tonight? I'm deliberating what to do, you know. Maybe my traditional Vega Ben de Augusto Asian meal. I don't know. Not sure what takes my fancy yet. Work it out when we get home. So do you use AI tools now? Are they embedded in your life? Are they doing everything for you? Is your work encouraging that you use them? I witnessed something the other day, and I was shocked actually with it. I'm not going to say the tool, but this AI tool decided to send an email out on behalf of this person. It didn't make it up, the words, but it took inference from what the person wrote and sent it out. And then when this person noted it, the AI tool apologized and said it shouldn't have sent it. Oh gosh. It's just, you know, a little bit scary, right? Yeah, it's learning. And we're learning. And things make mistakes. People make mistakes. When a computer makes mistakes and decides to make a decision for you. Ooh. Mind boggles, doesn't it? Βουλά μου! Ευχαριστώ που μας τηλεφώνησες! Δεν βρήκα το τραγούδι σου! Συγγνώμη, αλλά θα σου παίξω κάτι το ωραίο. Ύστερα από δεχόμενες διαφημίσεις, ένα ωραίο του Κωνσταντίνου Αργυρό. Αυτό το τραγούδι το είδα που ήρθε εδώ στο Λονδίνο. Ήταν ζωντανά στο Royal Albert Hall. Και άλλαξαν λίγο τα λόγια για την Κύπρο μας. Ήταν πολλά ωραίο. Θα σου το παίξω για σένα και την παρέα σου. Και όχι να μου πεις έτσι πάλι. Με κάνει να γελάσω. Οι δυο σας είσαστε νεαρές. Μην εδώ μαζί μας ως τις 7.
1: Back to the music in moments. This is LGR London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Νικολίνα. You boy. Κάτι καινούριο για τις 2006 και 26. Πάμε τώρα στην Ήβη Αδάμου. Λέει, λέει, λέει. LGR στο ήλιο, στο Σάββατο Κυριακό.

0: Billy Cock, Party. Είστε ως ερχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με το τελευταίο μίξ του πρόγραμμα. Βαλτό ωραία και δυνατά αυτήν τη μεγάλη τη μέρα να διασκεδάσουμε σαν πάντα. LGO Σαββάτο το βράδυ μαζί σας ως τις 7.
1: In moments, this is LGR, London Greek Radio.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Σάτι με το Λοκομόντο Καβουράκια. Τελειώσαμε η απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Ελπίζω να περάσετε έναν όμορφο Σάββατο Κυριακό. Και αυτή τη μεγάλη μέρα θα ανάψετε τη φούκου. Καλή διασκέδαση. Ύστερα από τα νέα θα είναι μαζί σας ο Tony Nelfidus με το LGR House Party. Εγώ θα είμαι εδώ πάλι μαζί σας το ερχόμενο το Σάββατο 4 ως 7. Καλή σας εβδομάδα. Καληνύχτα σας. Και ο Θεός πάντα μαζί σας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Y desde los vimos.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: LGR
3: 103,3. LGR 103,3 FM.
4: Κουμπάρε, βάλε τζάλα τζάλα.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Έλα.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio. Dimitriou English.
1: Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσέπη.

0: κάνω.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.